Άσαν πάβω να πέκ ή που βίνα. Να εγώ λέμε το μισθράχ να ουλίτσατε και κουγκά του νι σπάσμε με πραγιουάτα ή μινάβουμε να ζελένω αμόζε κουά τα πρισίτσα